0: παλά νουκάλι.
1: Μα δεν θα το μα πάει παλά.
0: Παλά νουκάλι μαντού.
1: Μα πάει παλά μαντού.
0: Μαντού νουκάλι παλά.
1: Αμπε άλλε.
0: Ε, μπα μου το αμπαγκαϊ, σε παπάς και νουσία μου, από κόπο νουσία με μπαγκαϊ μου, ε.
1: Εμπε